Κλάουδια, Σέρια, Πουταλίσια. Κι χαλάντσι κουσάω την κάμπτσο κρεύνη ραπίνου στην ζουμάτη. Ακουάνιν τσι αχκυλάζει, τα σκαβάνα κρεύνη σαντάλια σε ζυγοβινή. Ανεύνη χουάλτσι να ουσέ τη χουάλτσι απί. Ο κάμψι βαγγιλέ, ο κάναφτσο κρεύνη σουμάτη. Μαλαχλίν κανατσίν, ούτε δι ζαμί. Κάχουι Κλάουδια, Σέρια, Πουταλίσια. Ανεύνη τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τ

0: Antioch era como un Antioch, το χρειό και ζω πιν κύλι καγέρα, λαλκουτάν. Ο κανέ λαό το χουανκουάραν αρίνουτ να κακένα βάλθα η λέει τσόλ και αλλά χπάρτιο και χαβιν κύλ. Ότι κόρρ την κύρε να χρειάζει τα χλάχωνε σιλάλ βάρκουι να κεσπάς. Κουί κουάχωνε αξιξιρίσλι καλού σικουλίραν χαμπούρου τσάρ. Να χέλη μάκλη και να κουλάσει στα ουσα τσεχθώ. Εσπά κουένεχ, κουικούχου νεχσικ, μα να ρούνα τσοπέ ανήλεις τσουκουά λικατσένα αν. Μαλακή λιναβέχ κυροξή χου νεχσικ, χου νεχσικ τσαναρίν, χου νεχσικ λι κριστιάν τσαναρίν, ρενάχ κισκούτ τσαχ λικουλάλ. Την κύρε, λίτσα γράπνα στιένακ. Κουιλάτσα κουίλ. Καγιονάτο βάζει την κλά. Κουιλάτσα κουίλ. Χουνάτσα αχκυλάλ. Ουτσαμούχ χινκάσα κουάχ στιέβαλ. Λα άτα κουίλ ναρούνα κατσίξα τσαλάμ. Μανεχμόκοσα τιέτα τσαντσαντά τιόκας κολβάλ χουνάτ λίτσα αχκυλάλ. Τιάσα κουίλ. Μα τα τσίκουι χουνέκ και πανούν κρέλι τσάχλε μαρέ χουνέκ τσίκλι πόιανάμ και σάπουτ και σκανά ψαχθαλή να χέχπαρ και να κουάνς και πάλι μα τα τσίκα αν και πάν ούλτα κάουλι τσάχλα τεν τόνα τα χανάω πάνε θα λυσνημαλίσου ή τσάχλα να ρούνε χατάμου αχκουέλις τσάχπενκίλ αράν θα λυ ως λαχούρα καλ Λίστια λαλίλη τα κλάν σα σαλάμ. Μα χουν να ρούνε τα κλάν σα σαλάμ, κουίνκα να νομβάν μα κουάν σμακ, ούτω να ουβιλά καχουί, μα τιάλ τα κάλ να χσπανού μαλαχ, κιάζ ο κέντσι σαλίσι κιλάλ. Κουίσε σιάπ κονάκ λιποιανάμ, λαχ ηλόλ την αβίτην κα να ρούν να κεσπουκτασί ρεσίλ σα σκαβά, λι τσακρά. Κου ημαχή να ατινάξα λι ζαχλεπάρ ατίν. Κουάν να κουλί κόλβαλ, κουάν να κουλί κιαβάν. Κόσεν τιέ. Μπενκουάτιν τιέ νέχ. Κουί χουνέχ ηλόκρε, χουνέχ να σνάω. Ούτιν κάκι σκέρε σίλ, ούτε σνάω να χαάν. Κιός κόλβαλ, αάναχ κουί χουν τεντόναχ τα ακουάν σκεβάλ σα τσαχράρ. Li anili ischukwali li kulalain naruna keschap naruna keschap anten tonak narupa na hans ben kwata na te sik roach kui kui li nabeh sik hunach sik red nach dich anuli chach kulalain ha anach kui וסילש פת כוי אינקה שבאנו שתוקן לעתך כוי כוון לימקס על אבן. ערן נשכבה לי פצום ששבאנו שכ כוי אקוויר, דיין מה כוי לך נעונה אל כאנחל צ'כרה, מה כוי ליסנסיה אורי צ'כרה, אבא נן. חור השכחו לתנמית גואטמלה אולק צ'יקוס, אלבא לך כוי, חור נמל קצ'נל לחק אולו, לנשתי את שכחי לשנמלי שרוי צ'כרה. ο κάντα σιάχ τσι χαχονιλό ώρα χαχουί, τεν τόρε να κατσίλ καρούνα στιαράνι, τα χανάου καρού, τεν τόν να ρούνε χαμπάνου, ούτ καρούνα ραμρό, πάλι τσαχρά, τεν τόν κατά χαμπάνου. Αμπανάν, ανήκει τα χλάν τσαχρέ λι εσυλά λαϊν, λι πατσόν παν, σιν τσαχπέ, χονιν ναου λαϊν, χωσιν τιέμα ακουαίν αχ ναου νελ καγέλ τσαχρά, λισενσιά ωρε τσαχρά. Αμπανάν, Γουαϊέ, λιστιμαρί, ζουή, ζαχρά, σαλικού, ο κάνα χάντιο και στιεβάν. Αβανάν, ο κάνα χουί, κουάν λικόδικο προσεσάλ, αν χαλάντσι να στιά, αν ουταράν, ο αλκάουιτσι, ξύγουν να χουά, να σκέρε σιλάλι, μακ, τα τανέχθα σβενέβα είναι. Ο κάν κομμόν, αν πήλησιν, συν σοκ, συν τσίλ, συν κέλιε σιλάλ, ο τάκ να κανάουβε. Αν τα χάλ, ο τκάτ χαλέ. Και πάν, το χουάν αχκουίλι την τόνα χαβή λιεσίλα λαϊν.
1: Nimbla sa i qolek qukere sa i shkavali nimbla ka i bal bele bachish. Berapaz, din ata uman sa likomon ka i bal Plaza Magdalena rinkoban, aran na runa ke lokli bele bachish it kangelak cherusa le hun kablal, malakre re kangel, mes ka uslak, nukutlisa junta ket ho nakteshik sa nimbla tenamit Guatemala. Arabi naruna que escula carana runa que pasa ya li carule bele bachistera utarante cholop cheruchan una que canjelak nakone roi beninkil chichabri chabil salinim la caibal verapaz da tauman zakatzakal chisalinim la caibal plaza magdalena a rincoban Marranería Juanita, marranería Juanita, escavali caibal tiba, Juan Aranchi sali caíl San Juan Chamelco, Juan Saestusurial en aque caín quilitiba, te coaclesile rirobal, utaranzi bambili cabez nasce marranería Juanita, aran aran aruna que lo chaclitiba, estibeli caislan, lijan, lisac, licau, materachi lir, materachi arro, materachi quintal, mescauslac, aran aran aruna. Que paichak arantes culer chichabil chabil jokanakuir en akinkates kanak chimaka de lojom naruna que es bojoksa de 39 29 14 22 macherrabi 39 29 14 22 arabina cuanero y beninquil samarranería juanita si caí baltibaj juan salicail de san juan chamelco

Βρίσκει πάλι ρίσκα ουλά και χουνιλέτη ίσκα. Τεντός πανουκίδα χαρτιά, μαγκάνα χμαζε χαρούξια, φανκέ ρε. Λαχπανον έλ, καουαφρέλ, για λιπά, καουρεστήν, πιλ, ρε, δίν, πάνου, σπαμπαλέτη, ίσκο, φανκέ, τα γιουάμ. Κουάζει κασλάν, καγελεπά, ρε, δίν, πανέτη, τα χέλ, κουάντα, σκούπ, τα διγείς. Να στήξει αλάν, να ξιουσούν, κουάντι, ίσκο, τα γιουάμ, χωάχ, μη δημακάσια, φιλάν. Να σ